0: Yerisame, CJSW 90.9 here at the University of Calgary. You're listening to, actually, the Greek Hour. Every Saturday from 10 to 11, it's Mitch, it's Dimitri, and it's Greek 35 in the room today. We're having a good, good day, and we are down to the last person. It's Yorgo. We're so excited, and also, happy birthday to Yorgaki Kthesta. Chronia pola, na ise kala. We'll sing you happy birthday a little bit after. Okay. The microphone is yours, my friend.
1: All right, thank you. Η μαμά μου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου. Με στηρίζει και είναι πάντα δίπλα μου όταν τη χρειάζομαι. Φροντίζει εμένα και ολόκληρη την οικογένειά μου και βάζει τις ανάγκες μας πάνω από τις δικές της. Όταν μεγαλώσω, θα φροντίζω τη μαμά μου όπως έκανε εκείνη για μένα. Θα την κάνω ένα από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Η μαμά μου είναι πολύ δυνατή και έχω μάθει πολλά από αυτήν. Μου φτιάχνει φαγητό όταν πεινάω και φροντίζει πάντα να έχω καθαρά ρούχα να φορέσω. Αγαπώ πολύ τη μαμά μου και δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτήν. Η μαμά μου είναι τα πάντα για μένα και ελπίζω να έχει μια υπέροχη γιορτή της μητέρας. Με αγάπη, Γιώργος.
0: That's the one I'm taking.
2: Leave that paper here, if you don't mind. And you know what I love? You sound Greek. You know what I mean? Like, I feel like I'm like in Greece right now.
0: That's right.
2: All of you. You know what? The tone,
0: excellent.
2: The vocabulary, the words, Nancy. You're doing a great job.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.